Το μήνα σου δεν είναι γκυλή, είναι αρτσίσα, αναβέσα, χαρνίστασι, φορμόσα. Τα έκανα από αγόρι μου, χάτουμε και για γκυλή και τάρι, η Ιρίνα Λέπα, Δεσπασίτο, τα λαβά.

Το μήνα σου ήταν η Γκίνε και τη Τζέφρι να έχουμε κάζει. Εκυλάσα, η πεν μπι πραλέσκο. Μπούτ σου κάρο μανέ γκυλά, ατσοβένα μέντσα κλα 30 μινούτα, τα σου νέν αμαρό, μουζικάκο προγράμμα σο κεράσλε του μέγγε. Για στα σου νάς σαρ Τζιλαμπέλ Ελίσα, εγγυλή που σολ σαρέ.

Το μήνα σου δεν είναι γκυλή, είναι αρτσίσα, αναβέσα, χαρνίτσα, σι, φορμόσα. Τα έκανα από αγόρι μου, χάτουμε και για κυρία και τάρι, η Ιρίνα Λέπα, Despacito, τα λαβά. Japanese.